Καλά και λοιπά. Και κάποιον με τίμη Βάνου βάνει λοιπά. Τα έχει την χρήμη.